Έτσι αν ούστε εσυκητώλε πεκάτα μουν πεάτη πια τσένεμ αδιβοκάτη σουντ. Κόμεν ενών συνθήκους ουρέντες εκ του μέου σε στάντου διβέρ ετσι να.